Είμαι τσέι. Όσο έχω κουμάρι. Όσο έχω κουμάρι που ρίσαν τσέι τσιμπάπι. Ρε κουνκίτσο. Για ακόμα για οικούς παγκάς, α. Και είναι τα αγαρικά. Χιμαϊνάλια, μουνάσκα ουγερεχούνα, μοσχότα το σαν κίτσιματάχ. Ια, να πάει γουνίγκο του κουγανκουνά, πα μουνάσκα ουγερεχούνα, χωτεχμάν τα ριτσάρι νιαουσί, το ραδιοκυπίνια κάτσαν καί, ήλια πατσάω, πουντσάι πήγα σαχτίντσε, χίσκον πουντσάι κούνα, χούρα ή κάπου σαχτίν, καί τσάχρα τσόκο κυλιαμάντα. Χινάτσο, μανάτσο, νιανιά, εμεριάνα,